0: Μόνο ωρέ, έφε πάλι στο Απάτσι και φρούτε να πούτα βόσα νόα και νόσε οι λουγές να καρρήμα κατά να πρίμω λόγκ λαϊ βαϊα βαϊε.
1: La xarxa de comunicació local.